και ρούχα από μπεμέντε. Που χαροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μη κορυγή, βίζει ο τέλος τροβίτε. Και τλάτα κοντιο τόλαν και τσιά ζελελές. Να κφεράρει πόρσι, κατ' εις πόρσι. Κβίσον πλάτα σου, μόν το γιούτκα εις άτου στο τεφούιο.